Αγγές αβιλό τάιμο βίτου τε λουδίς δε τεβλές ανογάιο τε βάζες τε βάζε τε δέζες πρισναγιμός ο λουδιμός on Thanksgiving. Αγγές μαγάσου τε αβέζ αι τε χωλίες αγγές at 1-866-740-5673. Κοντός άμαρο toll free number. Αν μαγάσει η τράδα στο κακό CD and we want to send it to you free of charge that the Lord would just bless your heart. But we need just to call right now and you need to give us the name and the address where to send it. And all we want to do is just give it to you freely. Again, the number is 866-740-5673. Μα συνέν κατσά next GD, may the Lord bless you with it.